0: Αν τσιτσαχουκάν για πρεοίς αλλά κότο κότο πανεκάχω και στα σύπχαράκι ο καρό αστά ο κότσουνα κάμπι σάπαμ κότο σαράντια πχαράκι. Βάει, μα χατσαρούν τα έχω πανεκαρούς και έχει πακυρά και μισήρτα τα καλήξη το μαμάνι και τέχα ο καμισάνι ούτα σαράγιαρακι. Καμσάτασα Απόστολ Σαν Πέδρο δε Τούρκου σατά ο καμισάνι ούτα. Βάει. Ο καμπί εξάτρα πάει σε τα πτάω μου να τη σε πυρνάκα και σε τα και χαρούρου χουρπούρου καμαράτα παν α, αμτάνει με ένα χαρούρου μπίουα βαϊράχ βαϊράνι κασούνι ούρα και να κάνει. Αμού ήρθε νιάνι, τσουρούσα ξανά βαϊρά ζατούνα κάχα και αμάν πίνω. Για ο καμπτέ σανχα και σε τα και παραπχάτα και ξυνκάμα μου να τα σε πυρνάκα.
1: Βάει, το κοσέω πίο το σύνδι, ατιό είναι ακαπάχα. Βαουάει.
2: Βάλε και ο τατάι μαμάι.
3: Πίο το σύνδι, γιατί είναι ακαπάχα.

0: τα πίνα πάει καμός πακάικου πίδος η κοιμάν τα πάτια.
1: Γράσε μόνο το γράσε μόνο έστε να πάει κουφλιάσουν χαρολέο κοντήρι γύρψα κονά τους καρβάν κοκόμουν χαβαί κάσαν δια δελα δημοκράσια ή μαϊκή χαρισκάνκου δημοκράτικο μεν τηλιαν χαρισκάνκου Φέλιξ Βάς και Ζαϊμόν Τακά Αγουστίν Άτσο Δανίλα Central Provincial τα Σαϊαρίτς χαρί κοτανιαμάντα Αγουστίνου Κρούς πάει πάψα τον να πάει γουι. Μα είχα κάποιον πάρτι πονκούνια, κάποιον σίγα ο Ιαριμσιάνκο, Φίλιξ Βάσκης, μα είχα τα πούνια, αβέρ, λιανκάρε, κουνάγκα μάνα γίνα μια τσάρι, μια πατάκα, μα είχα τα κάμπουζου να καταντάει κουρίς, πασί τη συνδικάλ τα ψηλιά, για πέρα, ζα μας πάρει.
0: Μα ρί, είχα κάρκα.
1: Άρη, κουνάρι, μάνα, δημοκράσια τσινκά που μου έγινε. Γουβέρνου δεν μας λέει πίτρα βέρ κασάτα άρση σαν επί τον πανάγιο κομίδου καν αρσίς τα γάμιο εμείς τα ισκάιμεν παγκόν κουσκάιμεν αυτό κον κοργανισασιόν γα.
0: Πέρο, bueno, το κουγήμα ούχ τεμποραδάιο σίγουραμέντε ο ατεχμάντα ρουνομάσι μουνάνκα οργανισασιόν καλπατσακουνάντα σωμάχτα λιανκαρινάμπα ρουνομάσι πάτακα ο σενήντα σωμάχ άλλην αστάβαν άλλην κανάμπχα.
1: Άρη, άρη, αχίνα κάσε να αχίνα κάσε να αχίνα πούνε εμπορταντικά μου πόρκη κουνάνκαμαρι το κουγή οργανισασιόν της καλημέρα βελασιά να ρημάνα.
0: Listo, Serafisite, Pachi, voy a dejar de mostrar que manta el manto de Poncuta y Carparamishanco.
1: Listo, listo, vamos a hacer un rato sin parimplazata.
0: Yo, chau, chau, chau, chau. Kunan que iba a seguir ahí con la cincha a ti, niño. Chanta, chay, jepitanta, emeliana, can, llaña, chay, manta. A ver, casa para acá, en que micrófono te llamo, que hay un huyá y con esto, huyá dicho, es para casa, campis, que hay que petar, que hay parte señal, ni que man, chimpa y camus para casa.
2: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
3: Con el censo agropecuario, ya vamos creciendo.
4: Bolivia manara rishcharishaktin waranja waranja makikuna jamuy punchayninta perpashanku. Chay makikunaka sumakta riksinku. Zapa haipak utulta, zapa paraita, zapa payaitapis, valles, altiplano chantapis llanos kunaspi. Haipa yanka runas ninchaja, maita kaipachakuspa tukuisonkoan yankanku. Kunanka y mainatachos causas canku, yankas cancupis, huyas jacanantian, chairaiko kayarishan censo agropecuario nisja, haika asuanjatun yankai, tukui ukumanta huyaikunata tanta chisun, chaimantata asuan ayin politikasta ruanapa, pokoikunata kaipachanapa, zapa pokochekuna yupaychaska canku, Instituto Nacional de Estadística.
5: La primavera llegó y es el momento ideal para renovar tus espacios. En Cerámica Cobose encontrarás pisos y revestimientos que destacan por su diseño e innovación. Somos la única empresa de los rubro con las certificaciones ISO 9001 y la norma boliviana ISO 13006, además de contar con el sello Baón, que respalda nuestra trayectoria y compromiso con Bolivia. También ponemos a tu alcance Diseña con Cobose, una herramienta web que te permite visualizar nuestros productos en tus propios ambientes. Ingresa a cerámicacobose.com y haz realidad el hogar de tus sueños. Elige calidad. Elige Cerámica Cobose. Tradición en calidad.
2: Encuéntranos en Facebook como Red Pío 12 Oruro.
6: Red Pío 12 Oruro.
2: La Pío y las redes sociales.
6: Red Pío 12 Oruro.
2: La comunicación que viene.